Ότι είναι η μότσα νου ατόμια πότε. Εν την έβια μητυνάει με κασέ κρά. Με τσούνιου μπέν. Λιαβόκα γεγινά. Βάμα να γεγονά.